φωτέ, σου λέει τα λαϊά. Φίδε φωτέ, φάβια, ούρι, ματεχό. Καλού φωτέ, σιάσι, εκάλου. Χατά ελίουα, σινά εχατό.